όσο ζω στον κόσμο, εσένα θα προσμένω. Αγάπη μου θα φύγεις, έτσι θα είναι γραμμένο. Μα όσο ζω στον κόσμο, εσένα θα προσμένω. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί.

λίγο πριν το διάλειμμα θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ορχήστρα μας, αυτούς τους πραγματικά καταπληκτικούς μουσικούς. Μπουζούκια παίζουν ο Βασίλης Ηλιάδης και ο Χρήστος Κωνσταντίνου. Κιθάρα παίζει ο Χρήστος Ξέρβας. Τσέλο παίζει ο Πλούταρχος Ρεμπούτσικας.

ο Κώστας Καραγιάννης ακορντεόν. Ράμς παίζει ο Γιάννης Χατζής. Μπάσο ο Νίκος Τσεσμελής. Έχουμε δύο καταπληκτικά ταλέντα στην ορχήστρα μας, της λαϊκής και δημοτικής μουσικής μας, που είναι ο Λευτέρης Έρβας βιολί και ο Μάκης Πέκος κλαρίνο. Την ορχήστρα μας διευθύνει ο Τάσος Καραγκατζάκης.

0: Χρόνια πολλά σου
1: θα πάω μου στο παζάρι. Θα σου αγοράσω ένα πουλάκι.
2: Το πουλάκι τσιου τσιου.
1: Η γατούλα νιάου νιάου.

να τραγουδήσουμε και λίγο τη μεγάλη μας φωνή, το Στέλιο μας, που δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ, θα είναι πάντα μες στην καρδιά μας.

0: Πρέπει να σας πω ότι όση ώρα τραγουδούσε ο Χωσέ Φερνάντες, ο Ηλίας Μπενέτος έβαλε τα γυαλιά του και μελετούσε τα κοριτσάκια.
1: Τα βαθμολογούσα σκηνική παρουσία.
0: Από σκηνική παρουσία πόσο.
1: 14,6
0: ευρώ. Ρίχτερ.
1: Ρίχτερ ήταν αυτό. Ρίχτερ.

better. Yes, you're not good easy. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά Έλληνα θύμα.

Πάλι με πλήγωσες απόψε, πάλι με πλήγωσες. Και πήρες πίσω τις συγγνώμες

0: Βρισκόμαστε στο σπίτι του Μπάμπη Μπακάλι. Εδώ θα συζητήσουμε για τη διαδρομή του καλεσμένου μας μέσα στο ελληνικό τραγούδι. Δεκαετίες ολόκληρες ο Μπάμπης Μπακάλις έχει προσφέρει ένα τεράστιο έργο σε όγκο και σε ποιότητα. Είχαμε και εμείς την ευκαιρία με την δική του καθοδήγηση να γράψουμε στο στούντιο 3 της ελληνικής τηλεόρασης 1 μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια που ήταν δική του πρόταση. Ο Μπάμπης Μπακάλις σπάνια εμφανίζεται στα μέσα ενημέρωσης και με έκπληξή μου μαθαίνω πως στην ουσία είναι η πρώτη του εκπομπή αφιερωμένη σε αυτόν και στο έργο του. Αγαπητέ Μπάμπη, σε ευχαριστούμε που μας δέχτηκες στο σπίτι σου και θα ήθελα, επειδή σπάνια όπως είπαμε βγαίνεις στην τηλεόραση, να πεις μερικά βιογραφικά στοιχεία. Από πού κατάγεσαι?
1: Κατάγομαι από τα κανάλια Καρδίτσας. Ο πατέρας μου ήταν ψάλτης και γνώστης της βυζαντινής μουσικής. Από εκεί πήρα και τα πρώτα μουσικά ακούσματα. Στο σπίτι μου υπήρχε ένα μπουζούκι από εκείνα που είχαν οι ζεμπέκιδες

0: Νομίζω επειδή ξέρεις την ιστορία των οργάνων και τα λοιπά. Και έπαιζε ο πατέρας μου πολύ ωραία και με κεντρίσανε και άρχισα να μελετάω.
1: Αυτή ήταν η πρώτη σου επαφή με τη μουσική, δηλαδή.
0: Με τη μουσική, ναι. Άρχισα να μελετάω. Το πήρα κατάκαρδα. Γιατί ο πατέρας μου να παίζει καλύτερα από μένα, ναι. Άστα, ο πατέρας μου με λάτρευε. Ήταν ένας χριστός άνθρωπος και με αγαπούσε ιδιαίτερα σαν μοναχογιός που ήμουνα.
1: Αγαπητέ Μπάμπη, πότε έγραψες τα πρώτα σου τραγούδια?
0: Τα πρώτα μου τραγούδια, αφού ξεκίνησα στην καρδιά της κατοχής και έγινα επαγγελματίας, αρρώστησε ο πατέρας μου και έπρεπε εγώ να θρέψω το σπίτι μου, ένα παιδάκι.
1: Στην καρδιά της κατοχής, στην Αθήνα πια, ε?
0: Όχι.
1: Πού?
0: Στο Βόλο.
1: Α, μάλιστα.
0: Στο Βόλο. Εκεί μέναμε. Και άρχισα...
1: Επαγγελματικά να ασχολείστε με
0: την... επαγγελματίας χωρίς να το θέλω. Αναγκαίων κακό.
1: Μουσικός δηλαδή, επαγγελματίας.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Είχα γνωρίσει και, και δύο-τρία παιδιά. Ο ένας έπαιζε κορτεόν, άλλος ο κιθαρίστας και άλλος μπουζουκάκι και έχουμε κάνει ένα ωραίο γκρουπ. Και φτάσαμε στη Λάρισα. Από το Βόλο φύγαμε και πήγαμε στη Λάρισα. Εκεί γνώρισε και τον Απόστολο Καλδάρα.
1: Άλλος Θεσσαλός.
0: Ναι, άλλος Θεσσαλός, ασφαλώς. Εκεί δεθήκαμε πλέον με τον Απόστολο Καλδάρα και αρχίσαμε να πηγαίνουμε από πολιτεία σε πολιτεία.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
3: דבש יווני.
2: רדיו מספר אחת ברשת.

μέσα στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα. Μικρός ο κόσμος μου, στα μέτρα μου ασήμαντος, πώς να γεννήσει η μιζέρια ένα θαύμα, μια λεπτομέρεια μονάχα.

Μονάχα έχω του σύμπαντος μια υποχρέωση, η ζωή μου και ένα ταμάρι.

Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σαν να ήταν σήμερα, τώρα. Ήταν όλα γκρίζα, ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός είναι οδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο Βαρδάρι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις?» Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίαστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι ότι ζει και θα ζει μέσα

0: Guarda, sta parlando a te, dimmi. Ettimo, assieme che parlo scenico. Mi vedete parlando?
1: Lizzie, is that a jukebox, yes?
2: This over there, yes, a jukebox.
1: Oh, does it work?
2: Hmm. Just a moment. Yes. Customer?
3: Παρακαλώ.
2: Το μηχανάκι λειτουργεί.
3: Πώς, διευθυνείτε.
2: Oh, yes, what do you want?
1: Σιτάκι.
2: Ένα σιλτάκι για τον πουλί.
3: Πολλά όσα θέλετε.

και να φύγω. Μα δεν μπορώ, τόσο αγαπώ μόνος να λέω. Δεν μπορώ όταν σε δω να σ' αποφεύγω.

Σ' έχω πάντα στην καρδιά μου κι ας μη σ' έχω. Σ' αγαπώ και να ξεχάσω δεν μπορώ. Εγώ τα λάθη μου ένα-ένα τα πληρώνω.

τα αστέρια. Τώρα στο γάμο σου με θες να με πάρουν. Εσύ που μου ταζες στον ουρανό τα αστέρια.

0: έτσι. Για να θυμόμαστε όλους τους μεγάλους. Μόνο που πρέπει ακόμα να θυμηθούν ακόμα έναν μεγάλο. Το ποιος είναι θα το καταλάβετε ακούγοντας το πανέμορφο αυτό τραγούδι.
1: Και τώρα κυρίες και κύριοι, θα τραγουδήσω σούπερ λαϊκά τραγούδια και εσείς όσοι επιθυμείτε, μάλλον όσοι γουστάρετε πάει εδώ, μπορείτε να χορέψετε. Έλα κορδατζή, κάνε μας ένα ντοδίεση ματζόρε χιτζάζ. Να έχει λίγο νταλκά, από εκείνα που φτιάχνεις εσύ.

0: ότι μιλάμε για κανονική ζούγκλα.
1: Ήταν απαταιώνες, εγώ δεν δέχομαι.
2: Η κυρία Ουρανία Στρατηγάκη ήθελε να μας καταγγείλει μια εξαφάνιση. Και δεν πήγε στο αστυνομικό.
3: Μια τύπα αλλάτη προς τον σκόρερ, φεύγει ωραία. Πάνω απευθείας σαν. Περαμακή γίνεται όμως το λάθος.
4: Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Εγώ φεύγω. Γεια.

φιλί. Πως με κατέστρεφες το γνώριζα στο βάθος. Λάθος δικό μου να κάνω πάντα ό,τι θες.

0: του δασκάλου μου, του Μάρκου του Βαμβακάρη. Και παρακαλώ πάρα πολύ το σπήλιο που χορεύω ωραία πτάλικα, με τη Μαρία τη Διχτά, τη φίλη μου, να το χορέψουμε.
1: Γεια σου Μανώλη με τον παλέτο σου.
0: Ευχαριστώ, γεια.

0: Μπράβο, μπράβο τα παιδιά. Μεγάλο χειροκρότημα στα παιδιά μας. Καλά που ήρθαμε. Τι θα κάνουμε.
1: Δέσποινα, τι κάνεις.

0: Καλησπέρα, σε διάκοψα μια στιγμή. Ένα καλό παιδί φίλος μου θέλει να σε γνωρίσει. Με τρίβει να σε συστήσω.
1: Ναι, ευχαρίστω.
0: Έλα, μικρέ. Γεράκο μου, πέρα.
1: Πάντα ήθελα να γνωρίσω ένα νέο. Το επόμενο τραγούδι σου, Χρυσάκη.

διαβάσανε υπέροχο κομμάτι του Γιώργου Θεοφάνου και του Νίκου Μωραΐτη. Καλησπέρα Δέσποινα, καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα Χρήστο.

0: άλλη δεν θα βρει.
1: Άρα Τζον, μομπτή από το Σικάγο, έρχομαι να σε δω ξανά. Να.
2: Να.